0: Να λόγω πα τούτ ναι, ναι, ναι.
1: Πεσίτε λαζί.
0: Αμπιράντα τα λάιαν. Βουφ, βουφ, βουφ. Παλιούπιμ τενό. Αμπιράντα τα σε μέρτου κατήλαμ. Vem da nekje globok, ne imaš povsem rada.